Συγγνώμη. Δεν είναι αυτό να σας... Νόνο, σαν Κάρλο, σαν Κάρλο. Que te pasa corazón, ya no siento tus latidos como antes.